Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένη.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

And wept. You are all you got. I went to the saint, but he was busy.

Forgive me, pretty darling, but I am all I got. Believe it or not.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένου.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: σε.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
2: η Δανάη,
3: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
3: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη
4: στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
3: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα.
1: Κυριακή 2 Αυγούστου 2026. Ακούτε την 528η εκπομπή Brainessence στο Radio Bird.
2: Με τον Θησέα.
1: Και τον Δημήτρη. Ξεκινήσαμε την αποψινή εκπομπή με το Beloved Child, ένα τραγούδι σε στίχους δικούς μου που σας τους διαβάσαμε και μεταφρασμένους στα ελληνικά πριν από μία εκπομπή. Ένα τραγούδι που έγραψα με τη βοήθεια του Artificial Intelligence, μιας και πλέον είναι δύσκολα πράγματα το να ηχογραφείς κομμάτια και να βρίσκεις μουσικούς κτλ. Στην φάση που βρίσκομαι τουλάχιστον τώρα στη ζωή μου. Ένα τραγούδι όμως το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, κυρίως γιατί μέσα από αυτούς τους στίχους εκφράζω την αγανάκτησή μας για αυτό που συμβαίνει με τη Δανάη εδώ και αρκετό καιρό. Συνεχίζουμε όμως να αγωνιζόμαστε και πάμε τώρα στους Esbjörn Svensson Trio για να ακούσουμε το Aeronel από το Esbjörn Svensson Trio Plays Monk του 1995. Ένα δίσκο στον οποίο ο Esbjörn Svensson, αυτός ο φοβερός σκανδιναβός τζαζίστας, έκανε το δικό του φόρο τιμής στον σπουδαίο Thelonious Monk. Παρά τα όσα ακραία και άσχημα ζούμε, η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίζεται πάντα και πάντα πρέπει να βρίσκουμε μερικές στιγμές για να περνάμε όμορφα, να γεμίζουμε με καινούργιες εικόνες. Και πήγαμε διακοπές πριν από λίγες μέρες, πήγαμε στο Μελίσι κοντά στην Κόρινθο και περάσαμε και από το μουσείο της Κορίνθου και είδαμε και την αρχαία Κόρινθο. Φυσία, ποιες ήταν οι εντυπώσεις σου?
2: Οι εντυπώσεις μου ήταν ότι ήταν πολύ ωραίο το μουσείο γενικά. Γενικά τα γάλματα δεν είχαν κεφάλια, χέρια κτλ. Είχαμε δει και πόσους λέγανε αυτούς τους δύο?
1: Τους κούρους. Είδαμε τους δύο κούρους.
2: Και δύο τάφους.
1: Μπράβο. Είδαμε τα γάλματα τους δύο κούρους που είχαν φτιάξει για τον τάφο και είδαμε και τους ίδιους τους τάφους. Και είδαμε και τους ίδιους τους κούρους, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Είδαμε τους σκελετούς των κούρων μέσα στους τάφους. Αν δεν έχετε πάει, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Πρόκειται για δύο άντρες περίπου 35 ετών. Δεν είχε άλλες πληροφορίες για το πώς πέθαναν κτλ. Όμως βρήκαν τους τάφους τους, βρήκαν αυτά τα εξαιρετικά αγάλματα, τους δίδυμους κούρους της Κορίνθου, όπου αναπαριστούσαν αυτούς τους δύο άνδρες. Και βλέπεις κανονικά και τους τάφους τους και τους σκελετούς όπως είχαν θαυτεί. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης να πούμε ότι είχε και κομμάτι από τη ρωμαϊκή περίοδο, έτσι.
2: Ναι.
1: Και εδώ θέλω να πω εγώ ότι παλιότερα είχα την εμπειρία στη Γερμανία, δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς, για να πω με ακρίβεια, όμως είχα πάει στη Γερμανία κάπου σε ένα πολύ γνωστό και σπουδαίο μουσείο, στο οποίο είχαν αρχαία ελληνικά γλυπτά και στη συνέχεια είχαν τμήμα ρωμαϊκών γλυπτών. Και ποια ήταν η διαφορά? Ότι έβλεπες τα αρχαία ελληνικά γλυπτά, τα οποία είχαν μια τελειότητα πραγματικά, και μετά πήγαινες στα ρωμαϊκά και το επίπεδο έπεφτε κατακόρυφα. Όχι ότι δεν ήταν όμορφα, αλλά δεν είχαν την ίδια λεπτομέρεια, δεν είχαν την ίδια πλαστικότητα, ήταν πιο χοντροκομμένες οι μορφές, ήταν πιο χοντροκομμένα τα δάχτυλα, τα πόδια, δεν ήταν το ίδιο επίπεδο τέχνης. Αυτό γινότανε τελείως μα τελείως ξεκάθαρο. Εδώ τώρα λοιπόν για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια βρέθηκα σε ένα μουσείο το οποίο είχε το κομμάτι με τα αρχαιοελληνικά και μετά το κομμάτι με τη ρωμαϊκή περίοδο. Και παρόλο που δεν ήταν ακριβώς του ίδιου επίπεδου, ήταν πάρα πολύ κοντά. Και βέβαια είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί πάλι οι Έλληνες το κάνανε, απλά το κάνανε υπό την κατοχή των Ρωμαίων. Ενώ τα άλλα που είχα δει στη Γερμανία τα είχαν κάνει οι Ρωμαίοι. Κακά τα ψέματα, κάποιοι λαοί σε κάποιες τέχνες είναι καλύτεροι από κάποιους άλλους. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα είδη τέχνης. Βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης μιας τέχνης, όπως υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης των επιστημών, όπως υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης τεχνικών επαγγελμάτων κτλ. Κτλ. Οπότε είναι μια παρατήρηση αυτή για το πώς είδαμε διαφορετικά πράγματα. Πώς σου φάνηκε η αρχαία επίδευση μετά που περπατήσαμε εκεί μέσα στην παλιά τους αγορά, είδαμε κομμάτια κτηρίων και περπατήσαμε εκεί που ζούσανε οι αρχαίοι Κορίνθοι?
2: Μου ήταν πολύ εντυπωσιακό που περπάταγα κάπου που περπάταγαν κάποιοι πριν από 2.000 κάτι χρόνια.
1: Ναι, 2.500 και 3.000 χρόνια. Και είδαμε, εντωμεταξύ, είδαμε εκθέματα τα οποία ήταν το 2 και το 3.000 π.Χ.
2: Ναι, ναι. και είχαμε δει και κάποια μπιμπερά που λέγανε για το μωρά.
0: Α, μπράβο, για πες για το μπιμπερό.
2: Που βάζανε γάλα μέσα, ό,τι πίνανε, mm-hmm. και το πίνανε από ένα μικρούλις
1: δοχείο
2: σαν, mm-hmm. και το πίνανε, το κρατάγανε και το πίνανε.
0: Μπράβο, ή το ταΐζανε στα μωράκια,
2: Ναι, σαν τα σημερινά μπιμπερά.
1: Ακριβώς, ήταν ένα αρχαίο μπιμπερό. Μα ήταν ευγενικός πολύ ένας κύριος εκεί, μας το έδειξε. Να πούμε παρεμπιπτόντως ότι μας έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση το Μουσείο της Κορίνθου, και όσον αφορά τους εργαζόμενους εκεί και τους υπαλλήλους και το πόσο βοηθητικοί ήταν, αλλά και σαν γενικά οργάνωση, και τα εκθέματά του ήταν καταπληκτικά. Εγώ το συνέκρινα κατευθείαν στο μυαλό μου με το Μουσείο των Δελφών που είχαμε πάει πριν από έναν ακριβώς χρόνο, που ήταν και πολύ πιο ακριβό και με πολύ λιγότερα εκθέματα και πολύ λιγότερο ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ, εκτός από ένα-δύο έτσι φανταχτερά εκθέματα που είχε. Το Μουσείο της Κορίνθου μου φάνηκε πολύ καλύτερο. Ωραία, πόσο βάζουμε λοιπόν στο Μουσείο της Κορίνθου?
2: Από 10 μέχρι 10.
1: Ναι, μέχρι 10.
2: Νομίζω ένα 9.
1: Μπράβο, νομίζω ένα 9 το παίρνει, πραγματικά. Πόσο βάζουμε στις νεροτσουλήθρες της Κορίνθου?
2: Ήταν και αυτές πολύ ωραίες.
1: Ήταν πραγματικά πολύ ωραίες, οι καλύτερες νεροτσουλήθρες που έχουμε πάει ποτέ.
2: 8,5 με 9.
1: Επίσης να αναφέρουμε και το The Revelin, ένα πραγματικά εξαιρετικό εστιατόριο στην παραλία του Ξυλόκαστρου.
2: Ήταν πολύ ωραίο. Το φαγητό γρήγορα σε χόρτανε. Πάρα που ήταν λίγο μικρές ημερίδες.
1: Μικρές, λίγη ποσότητα, αλλά πολύ υψηλή ποιότητα. Ο σεφ εκεί πέρα πραγματικά είναι εκπληκτικός.
2: Και προσπάθησε αρκετά να κάνει την καρμπονάρα που πήρα διαφορετική.
1: Μπράβο, ακριβώς. Και ακόμα και την καρμπονάρα είχαν καταφέρει να την κάνουν κάπως διαφορετική. Εγώ πήρα ένα άλλο πιάτο με χοιρινό και πουρέ γλυκοπατάτας ή γλυκόριζα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
2: Γλυκοπατάτας.
1: Γλυκοπατάτας. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό, το αναφέρουμε, ένα πραγματικά υψηλού επίπεδου εστιατόριο, The Revelin στο Ξυλόκαστρο. Λοιπόν, αυτές ήταν τα highlights από τις διακοπές μας τον Ιούλιο, και τώρα περιμένουμε τις διακοπές μας τον Αύγουστο, έτσι?
2: Ναι.
1: Όπου θα παίξει βουνό, και ελπίζουμε να είναι μαζί μας και η Δανάη.
2: Ναι.

Ακούσαμε τους Ροζό με τη συμμετοχή της Άννα Μάτζιτσον και το I Should Have Known από το Ροζό 2 του 2019 και πάμε στο Nick Cave και τον Warren Ellis για να ακούσουμε το The Money Train από το soundtrack της πραγματικά εξαιρετικής ταινίας του Brad Pitt The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford του 2007.

0: Αυτός ήταν ο Γκουστάβο Σανταολάγια με το Υπέρμανες από το August Osage County του 2014.
1: Και πάμε στον Έστα Στόνε για να ακούσουμε το All Roads Lead to Rome από το Bohemian Skies του 2009.

0: ήταν για Ζαν Μαλί με ένα ορχιστρικό από τη Μεγάλη Βρετανία του Μεσαίωνα από το δίσκο Portals of Grace του 2002.
1: Και πάμε στους Dead Can Dance για να ακούσουμε το Καντάρα από το Within the Realm of a Dying Sun του 1987.

0: Αυτή ήταν η Όμνια, ένα παγανιστικό folk συγκρότημα από την Ολλανδία και ακούσαμε πέτα ελεύθερο πουλί από τον πολεμιστή Δρυγής του 2014.
1: Και πάμε στο Nick Cave και τους Bad Seeds για να ακούσουμε το We Came Along This Road από το No More Shall We Part του 2001.

0: Αυτό ήταν ο Ben Kaplan με τους Casual Smokers. Ακούσαμε το Rest Your Head από το In the Time of Great Remembering του 2011.
1: Και πάμε στον John Ingles για να ακούσουμε το Glass Houses, δηλαδή σπίτια από γυαλί, από το δίσκο Dark Horses του 1987.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της αποψινής εκπομπής. Μπρίνσαν, σας αποχαιρετούμε με την Beth Hart, η οποία πρόσφατα έκανε και μια εξαιρετική από ό,τι ακούω συναυλία εδώ στην Αθήνα. Θα ακούσουμε το Let It Grow από το War In My Mind του 2019.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή, 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο, 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
0: Γεια σας!

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με τον σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με τους Santana, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας

0: Carlos Santana. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με το Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Chicago. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Chicago. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με τον τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το rock και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.
1: All right, here we go.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι Listen από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο του άλμπουμ με τίτλο Chicago Tracing Authority. Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mi Capa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer, που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddie King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ Mika 2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το Mika 2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από τα 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Child's Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδο-αμερικάνικη μουσική μπάντα, που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Child is Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Kooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρυλικού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Super Session. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των άλμπουμ Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζόνι Ότις. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγουδί με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: Buster. Honeysuckle. Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηδονίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Chart Billboard Top των Albums. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κυμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχθηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

Από το ομότιτλο debut του άλμπουμ των Flock ακούσαμε το τραγούδι Stored Thoughts που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου, που φτιάχθηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους, όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώ στις ισχογραφίσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman, που έγινε μέλος των Μαχαβίνς Νεόχεστρα και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley, μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 έως τα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλεϊ στο τραγούδι τους Living in Sin από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hernie Clare Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επισκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο, 18:00 με 19:00 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm and Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6-7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή, εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε

η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

You can kiss me on a Monday.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη. Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου και καλώς ήρθατε. Μποστάνη του Γρηγόρη εδώ στο Radio Bird, όπως κάθε τρίτη βραδάκι. Αύγουστος επιτέλους, καλοκαιράκι όπως είπαμε. Ελπίζω να είσαστε όλοι σε διακοπές, να ευχαριστιέστε τον ήλιο, τη θάλασσα, τις διακοπές και τους ανθρώπους που αγαπάτε γύρω σας. Εγώ όλο να σας κρατήσω συντροφιά για καμιά ωρίτσα περίπου και να ξεκινήσουμε με την Ava Lee. Δεν ξέρω αν λέω το όνομά της σωστά, γράφεται με AWA, οπότε ό,τι μπορείτε, ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς. Η Ava Lee λοιπόν είναι μια Γαλλίδα με ρίζες από τη Σενεγάλη, ζει στην Ιταλία. Τραγουδίστρια, γράφει μόνη της μουσική, είναι και ηθοποιός και θα την ακούσουμε σε ένα χαρακτηριστικό κομματάκι της, λίγο τζαζίστικο. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Αυτή ήταν η Άβαλη με την όμορφη φωνούλα της από τη Γαλλία. Σενεγαλέζα, δεν πειράζει, Γαλλία. Το επόμενο φιντανάκι μας, είναι Έλληνας, είναι ο Γιώργος Μπρατάνης. Είναι πιο γνωστός με το ψευδόνυμο το καλλιτεχνικό του, το Καγετάνο. Έχει γράψει μουσικές για ταινίες, για σειρές στην τηλεόραση, για διαφημίσεις. Έχει καταξιωθεί στον διεθνή χώρο. Εδώ θα τον ακούσουμε από ένα κομμάτι του με την Βάλια Σομαράκη, μία τραγουδίστρια της οποίας τα υπόλοιπα στοιχεία είναι σχετικά γνωστά, δεν μπόρεσα να βρω πολλά πράγματα για αυτήν. Έχει ωραία φωνούλα όμως, το επώνυμο σημαίνει ότι είναι κριτικοπούλα. Και αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, ο Μπρατάνης, ο Καγετάνο, είναι στην Ελλάδα και κάνει συναυλίες. Ψάξτε, βρέστε τον. Σήμερα θα τραγουδήσει κάπου στην Χαλκιδική, στην Αμουλιανή, και την επόμενη εβδομάδα νομίζω είναι στην Αθήνα. Καγετάνο λοιπόν.

Καλοκαιρινό easy listening λοιπόν με τον Καγετάνο και την Βάλια Σωμαράκη και λέω να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, στο ίδιο περιβάλλον, στους ίδιους ρυθμούς. Το επόμενο φιλανάκι μας είναι η αγαπημένη μας από το Μαρόκο, η Χίντι Ζαχρά.

Αυτή ήταν η αγαπημένη μας η Χίντι Ζάχρα από το Μαρόκο και θα παραμείνουμε στην περιοχή της Μεσογείου αφού από το Ισραήλ μας έρχονται δύο καλλιτέχνες. Μια τραγουδίστρια, η Ίριτ Ντέκελ, η οποία κάποια στιγμή το 10, 11, 12 συνάντησε τον μεγαλύτερο παραγωγό, μουσικό παραγωγό του Ισραήλ, τον Ελντάτ Ζίτριν. Και αποτέλεσμα της συνεργασίας τους ήταν ένας δίσκος Last of Songs, όπου είναι covers της, με κομμάτια jazz της, του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Εδώ θα ακούσουμε το No More Blues του, από το original του Quincy Jones. Ίριτ Ντέκελ και Ελντάτ Ζίτριν από το Ισραήλ.

Αυτή ήταν η Ιρίτ Ντέκελ που μόλις ακούσαμε από το Ισραήλ. Και αυτός που μας έρχεται είναι και Σενεγαλέζος, όπως η Αβαλή, η τραγουδίστρια που ακούσαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Είναι πολύ πιο γνωστός όμως αυτός που μας έρχεται. Ο Youssou N'Dour είναι τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός, ηθοποιός, businessman και πολιτικός. Έχει διατελέσει υπουργός τουρισμού της Σενεγάλης. Εδώ θα τον ακούσουμε από το Bamba του 2010. Youssou N'Dour.

Ήσουν Ντουρ, Σενεγάλη, Αφρική και ρυθμός φυσικά. Και από εκεί να περάσουμε στην Ιταλία. Βινίσιο Καποσέλα στο Κεκόσε Αλαμόρ.

Και κάπως έτσι φτάσαμε περίπου στα μισά της εκπομπής. Είμαστε στο Μποστάνι του Γρηγόρη, στο Radio Bird, και θα συνεχίσουμε με ένα ντουο τον Roswell Rudd, ένας Αμερικάνος τρομπονίστας, με τον, εδώ θα τον ακούσουμε μαζί με τον Toumani Diabaté. Ο Toumani Diabaté, ένας μουσικός από το Μάλι, πέθανε πρόσφατα, πριν από καμιά δύο εβδομάδες, και ήταν μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε τη μουσική του. Έπαιζε το κόρα, το κλασικό όργανο της Δυτικής Αφρικής, μια άρπα με 21 χορδές. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Μπαμάκο. Μπαμάκο είναι και το όνομα της πρωτεύουσας του Μάλι. Από το άλμπουμ Mali Cool του 2002, με το Roswell Rudd, Toumani Diabaté. Καλά να είσαι εκεί που είσαι.

Να σε καλά, Τουμάνι Γεβάτε. Να σε καλά εκεί που είσαι. Ευχαριστούμε για τις μουσικές σου. Το επόμενο κομματάκι μας είναι ελληνικό. Θα το ακούσουμε από τη φωνή της Μαρίας Αναματερού. Είναι μέσα από ένα δίσκο του 2013. Είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Ηλία Ζούτσος. Σημείο λέγεται ο δίσκος. Και σε αυτό συμμετέχουν ο Γιάννης Ξυλούρης, ο Ρος Ντέιλι, ο Γιώργος Ξυλούρης και η Μαρία Αναματερού. Απολαύστε τους.

Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Μαρία Αναματηρού, την αγαπάω τη φωνή αυτής της κοπέλας. Και αυτός που μας έρχεται είναι ένας μουσικός από το Los Angeles, ηλεκτρονική μουσική, παίζει ατμοσφαιρική μουσική. Χαλαρώστε, πάντα ένα ποτάκι, χαλαρώστε και ακούστε. Σαρίφ με το κομμάτι του Σιράζ από το 2004.

Ωραία, και τώρα που χαλαρώσαμε με τον Σαρίφ και το σειράζ του, έχετε ενέργεια να σηκωθείτε λιγάκι. Να ακούσουμε λίγο Gypsy Jazz από το Σαμάρα Μπαλούφ, ένα Gypsy Jazz συγκρότημα του Φρανσουά Πετί από τη Γαλλία.

πανηγύρι, Σαμάρα Μπαλούφι, Γάλλη. Και από εκεί να πάμε σε κάτι πιο χαλαρό. Να πάμε στον Nick Waterhouse, ένας Αμερικάνος τραγουδιστής, συνθέτης στο blues soul, στην blues soul folk παράδοση. Nick Waterhouse, το Medicine από το 2021.

Και από τα rhythm and blues, τη jazz και τη soul του Nick Waterhouse, ας πάμε σε λίγο πιο reggae καταστάσεις, reggae funky soul. Να ακούσουμε τον Musta Largo. Musta Largo είναι ένας Γάλλος από το Μαρόκο, Musta Largo. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Μόλτα και τον Νόμπα 2000. Musta Largo.

Με αυτά και με αυτά και με το Μούστα Λάργο φτάσαμε σχεδόν στο πρώτο λεπτό κομμάτι της εκπομπής που μας έρχεται από την Αγγλία, από τους The Limp Twins. The Limp Twins είναι, αποτελούνται από τον Russell Porter, ίσως να μην είναι πιο ακουστά, αλλά τον άλλον, το άλλο κομμάτι του ζευγαριού, τον έχουμε ακουστά, είναι ο Will Holland. Είναι αυτός το ψευδόνυμο το οποίο το ξέρουμε καλύτερα, είναι ο Quantic. Εδώ θα τους ακούσουμε στο Sunday Driver από το 2003.

Και κάπως έτσι με τους Limp Twins και τον Will Holland φτάσαμε σχεδόν στα 58 λεπτά. Θα σας αφήσω, θα σας πω χίλια ευχαριστώ για την ακρόαση, για την παρέα, για τα μηνύματα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να χαρείτε τον Αύγουστο, τα μπάνια, τις παραλίες, τις παρέες, τη θάλασσα, τον ήλιο. Να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Ήταν το Μποστάνι του Γρηγόρη, είναι το Radio Bird. Καλό βράδυ!

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τα ηχοτρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.
1: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción.

τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι.

0: τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί.
0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας κότσιφας που τον λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε και κάθονταν στο κλαδί καμαρωτός, καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους. Μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, αηδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου, Σταύρο». «Δεν με λένε Σταύρο, μόνο με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». Αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραυνή. Πάει φωλιά, πάντα κοτσιφόπουλα, πάνε όλα. Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Κι από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους. Μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, ειδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου, Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». «Δεν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη. Μόνο Σταύρο με λένε. Μόνο Σταύρο».
1: Σήμερα η εκπομπή θα έχει τραγούδια που έχουν να κάνουν με ζώα ή στον τίτλο ή στους στίχους. Ξεκινήσαμε με Διονύση Σαββόπουλο, «Ο Κότσιφας». Αυτός είναι ο Γιώργος Στρατάκης και ο Κανέλος.

μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

ζημιά. Και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα το γάτο ή καρπί.

φέρετε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δίκαστες μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Ήταν ο Γιώργος ο Στρατάκης και ο Κανέλος, ο σκύλος της φυλακής. Ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνη και ο Μαύρος Γάτος. Είναι τα υπόγεια ρεύματα και ο ύμνος 4-14, ή πως φτιάχτηκαν οι κατσαρίδες.

Ύμνος 414, ύπος φτιάχτηκαν οι κατσαρίδες από τα υπόγεια ρεύματα. Social waste, ο λύκος για το τσίρκο δεν δουλεύει.

Social waste ο λύκος για το τσίρκο δεν δουλεύει. Άλφαν 205 βράχος είναι κιλά πάντα μέσα από τη φιλοξενή μουσική φωλιά του Radio Bear, www.radiobear.gr, κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη 5. Αυτή είναι η active member και η αλεπού του Βάλτου.

active member η Αλεπού του Βάλτου. Αλφάνη 205 Βράχος είναι και κυλάσει μια εκπομπή σήμερα που ασχολείται με τραγούδια που έχουν στον τίτλο τους ή στους στίχους τους τα ζώα, οποιοδήποτε ζώο εκτός από το ανθρώπινο. Άκης Φίλιος, Αθηνά Μουστάκα, της πόλης μας οι αφέντες.

Μα πάνω απ' όλα τα αρνάκια. Άκης φίλος, Αθήνα Μουστάκα, της πόλης μας, οι αφέντες, Αλφανή 205, Βράχος Νικηλά, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι, Νέξους και μια πεταλούδα που κάει και στο φως.

τίποτα πια. Μόνο

Τώρα καίει, αλλά θα περάσει. Τώρα κλαίει, αλλά θα σοπάσει. Τώρα φυσάμα θα κοπάσει. Κι ίσως, ίσως έρθει μια στιγμή που θα σου λείψει η γεύση του. Γι' αυτό μη λες τίποτα πια. Μόνο κλείσε τα μάτια και μέτρα.

Ήταν η Magic the Spell και ο λύκος της ψυχής μου. Πάμε σε έναν άλλο λύκο που μας τον τραγουδάει ο Γιάννης Αγγελάκας. Ο λύκος που κατάπια.

0: πώς να έχουν τέρτια.
1: Γιάννης Αγγελάκας, ο Νίκος Πουκατάπια, Παύλος Παυλίδης και το κοράκι.

Παύλος Παυλίδης στο κοράκι. Α25 Βράχος είναι η κοιλά. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Μια εκπομπή που είχε τραγούδια που είχαν ίσως τίτλους ή στους στίχους τους ζώα. Από τα πιο μικρά τις κατσαρίδες μέχρι τα πιο μεγάλα. Και ο Στάθης ο Δρογός θα μας τραγουδήσει για τον άλλον κανέλο, τον γνωστό. Αυτόν τον σκύλο που έγινε σύμβολο

Ήταν ο Φανή 205. Ήταν ο Στάθης ο Δρογόσης και ο Κανέλος. Ήταν η εκπομπή Βράχος Νικηλά που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν οι Raining Pleasure και το Dance of the Dogs. Πολλά σκυλιά σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους. Ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philgood, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philgood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Record. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύτηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγουδί Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Rio Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon, You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish, ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richards, που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο μότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο John Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους End. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter End στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδίου αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inglis, τους Party Boys και Ringo Starr and his All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κραϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από το 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Eagles, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στον μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roll Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces, το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry και μέσα από το άλμπουμ τους I'm Not As Good As A Week, το A Blind Horse που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψε να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο Another is a good as a whip to a blind horse. Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Jack Berry, Memphis, που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο group της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως single το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bear, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής Ας Αφήσουμε Τα Πει Καλύτερα η Μουσική. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση!

Τρίτες του καλοκαιριού με μουσικές και τραγούδια. Οι μουσικές και τραγούδια του καλοκαιριού τις Τρίτες. Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Στο www.radiobird.gr τα βραδάκια της Τρίτης στις 8 η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου επιλέγει μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες, πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίες.

Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες. Πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίες.

Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες. Πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίδες.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένου.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

I know I hear a bittersweet song in the memories we share.

0: I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.